tenir de casseta. Si ha mestre. Vam per tornar. Χορεύουν ο αρχιανεστενάρης, κάνει κάτι πραγματικά εκπληκτικά σχήματα με μια συγκέντρωση φοβερή, το πρόσωπό του ακτινοβολεί.